0: Όταν ήταν η παγωναρίνη να μένουν από Ροϊ Βόταφον Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μου καλή το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ο Τεπόκη, η Βουγγίνη Καρινέμ, η Τεπόρο Ροϊ.
0: Τεπόρο Ροϊ, η Τεπόγινα. Ο Τεταρά, το γόνα τη Κικαπάη. Την ουα Τεταρά, το γόνα χωρίς ο νόα τη Κικαπάη. Ο Τεταρά, την ουα τη Κικαπάη. Με ο Τεταρά, το γόνα τη Κικαπάη. Ο νόα Τεταρά, την ουα τη Κικαπάη. Βανούα Τεταρά, ο νόα τη Κικαπάη. Ο Ιτε Βίνα, το γόνα Τεταρά, βανούα τη Κικαπάη.
2: Είμαι τεροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, white out, white to come away, white to get wonderful.
0: Ωραία να μαγαίνα, που απούτε τα ρά, ο νόα ανακήκα πάει. Δεν επούτε τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι επούτε τα ρά, τη βήμα το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου,
0: τι με φάντωνε. Εσένε τα είναι μπορροί, ένα τα ουάκι, που απούτε ρεύα τεστάν, και τε μέχα πάει. Ο γέλης ήταν για να πω αναγωγέλη.
2: Γεια μάνη!

0: όταν είναι παγωναρή, είναι να είναι από ροϊ, waterfall, Ιωάν, τετάτα.
1: Ωραία, μπαϊ, παγώνα. Στα 3-4-1, ό,τι φόκι, η φουγγίνη καρινέ μου, δεν
0: το
1: μπορώ ρόλ.
0: Δεν μπορώ ρόλ, είναι το φωγίνα, ούα τεταρά, το γόνα τεκλή καπάις. Τεν ούα τεταρά, το γόνα κοίνς, ον ούα τεκλή καπάις. Αούα τεταρά, τεν ούα τεκλή καπάις. Μιμέ ούα τεταρά, το γόνα τεκλή καπάις. Ον ούα τεταρά, τεν ούα τεκλή καπάις. Ουαν ούα τεταρά, ον ούα τεκλή καπάις. Ωα είτε πίνε το γόνα τεταρά, ουαν ούα τεκλή καπάις.
2: Είμαι τεροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα ου, κουάιτου κομμέ ου, κουάιτε τέρικα, wonderful!
0: Μπορώ να είναι να μαγαίνα, ουα που είτε τα αρά, ονόα ανακίκα πάει. Και να που είτε τα αρά, τε βήμα ονόα ανακίκα πάει, αν είναι που είτε τα αρά, τε βήνα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου,
0: κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα ου, κομμάτα

Άγαρε Κυριακή είναι το μου, μη κυριανόν να πεις στην Ταραρουάν και όσα πανέν. Για πάνω τα, ένα γύρι και δεν θέλει να κάνει τα έντια πάντα κυριακή. Πρέπει να μου ακουλία γενικά και όλα πάει να κάνει τα πάντα το μένει, αρέσει τα γουαβά. Ένα νόμο κατά νοατά και τα έρει ένα νόμο άκυρα, άλλο να τη ρηφορεί που θα είναι η κάβα, μετά είναι αρέχα με τα νέα γέγια. Μέρια ρε, είπαν και πάνω, νεκόριο είναι αφού είναι η κάνει τα ρότια, είναι ένα νόμο πίσω. Και τι είναι η κάνει και τα νικόσα να πω, ανοιγεί, γενικά συνέχεια είναι η κυριακή. Για εκείνη την αγαπάει να φωνητάει να μπει σε μια χάνη που λέει, για να μην κάβει, να πω, να ηκάει. Από εκείνη την μόνη που ένα μόνο ήταν αέα, αν το γίνεται μακιάνση η πόλη. Από εκείνη την αγαπάω, η μόνη την μακιάνση η πόλη, αν το γίνεται τα πολύ. Για κατ' την πόλη, με για να πω, να έχω τη ωραία. Από εκείνη την αγαπάω, να ανικάει, να έχω πάει. Αν τα χάνη μια πόλη, να πιέσω, έπανε. Αν δεν συντάπα, όσα γουέιαν οι καρικητές, οι καθήνες του, αφέρα τα χλυπές και πόκο του.

0: παγωνάρια είναι να μένουν από ροή Vodafone Ιωάν Δετάτα.
1: Όλοι αν πάει κοβόνα, στα τσουίποβον, ότι πόκει, υπουγήν καρινέμ, δεν μπορώ ρόλ.
0: Δεν μπορώ ρόλ, δεν μπορώ να ούτε ταρά το γόνα τι κλικαπάει. Δεν ούτε ταρά το γόνα πόιντ ον ούτε κλικαπάει. Α ούτε ταρά δεν ούτε κλικαπάει. Μιμέ ούτε ταρά το γόνα τι κλικαπάει. Ον ούτε ταρά δεν ούτε κλικαπάει. Βαν ούτε ταρά ον ούτε κλικαπάει. Όλοι τι βίνε το γόνα τι ταρά, βαν ούτε κλικαπάει.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε, κουάιτε, κουάιτε, τέρικα,
0: βόρτε, φόρτε. Κορνάιν την αμαχαίνα, κουαπίτε τα ρά, ονόα ανακίκα πάει. Δεν επίτε τα ρά, τε βήμα ονόα ανακίκα πάει. Αν είναι επίτε τα ρά, τε βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάτεο, κομμάτεο, κομμάτεο, βόρτε, φόρτε.
0: Τι με φόρτε, εσένε τα είναι μπορρόι, ένα τα ουάκι, κουαπί με ρεύα τεστάν, και τε μέχα πάει. Ο γέι τενε, του αναγωγέι.
2: Γεια μάνι!